Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Κυριακή 5 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκία, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δήλωσε το Σάββατο ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στη εθισμένη στον πόλεμο κυβέρνηση του Ισραήλ να μετατρέψει ξανά την περιοχή σε πεδίο αιματοχυσίας. Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη τύπου στην Ιστάμπουλ μετά τις κατηδίαν και διευρυμένες συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σαχμπάζ Σαρίφ, ο Ερντογάν δήλωσε: «Παρακολουθούμε στενά τις προσπάθειες της Ισραηλινής κυβέρνησης να υπονομεύσει τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Δεν πρέπει να επιτραπεί στη σημερινή εθισμένη στον πόλεμο κυβέρνηση του Ισραήλ να βυθίσει ξανά την περιοχή μας στη μυρωδιά της πυρίτιδας και του αίματος». Ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία επιθυμεί ένα περιβάλλον στο οποίο όλοι οι λαοί της περιοχής, ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεπιθήσεων, θα μπορούν να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια. Καμία λύση που δεν στηρίζεται στη βούληση και τη συμβολή των χωρών της περιοχής δεν μπορεί να είναι μόνιμη, δήλωσε. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αλληλεγγύη με τις αδελφές χώρες, πρωτίστως με το Πακιστάν, για την ενίσχυση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή μας. Ο Ερντογάν εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για τη φιλοξενία του Σαρίφ και της αντιπροσωπείας του στην Ιστάμπουλ, ενώ εξέφρασε τα συλληπιτήρια του για το τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην επαρχία Μπαλοχιστάν του Πακιστάν την Παρασκευή, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι. Αναφέροντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τόσο τις διμερείς σχέσεις όσο και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στη προσωρινή συμφωνία που επιτέθηκε μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, λέγοντας «πρωτίστως χάρη στην ηρεμία που εξασφαλίστηκε με το μνημόνιο του Ισλαμαμπάτ, ολόκληρος ο κόσμος πήρε μια βαθιά ανάσα». Ο Ερντογάν συνεχάρη τον Σαρίφ και τον πακιστανικό λαό για τη σημαντική συμβολή τους στην επίτευξη αυτού του αποτελέσματος. «Υποστηρίξαμε και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε κάθε βήμα που θα συμβάλλει στη μείωση της έντασης στην περιοχή μας και στην επίλυση των προβλημάτων μέσω της διπλωματίας», δήλωσε. Ο πρόεδρος Ερντογάν σημείωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις προσπάθειες του Ισραήλ να σαμποτάρει τη συμφωνία και πρόσθεσε ότι το Τελ Αβίβ εξακολουθεί να στοχοποιεί το Λίβανο και τη Σύρια. Πρόσθεσε ακόμη ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις παράνομες και απάνθρωπες επιθέσεις τους εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα. Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκαρα και το Ισλαμαμπάτ συνεχίζουν να ενεργούν με πνεύμα αλληλεγγύης σε όλους τους τομείς και ότι συζήτησαν τα βήματα που θα ενισχύσουν περιττέρω τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις. «Επαναβεβαιώσουμε τον στόχο μας να αυξήσουμε τον όγκο του διμερούς εμπορίου στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν πραγματοποίησε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Στη συνομιλία εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκία-Καναδά, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα. Ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι εργαζόμαστε για την αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ Τουρκία και Καναδά σε πολλούς τομείς, κυρίως το εμπόριο, την ασφάλεια, την αμυντική βιομηχανία και την ενέργεια, και ότι θα συνεχίσουμε τα βήματα που έχουν γίνει προς αυτόν τον σκοπό. Ανέφερε επίσης ότι ελπίζει η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία να συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμάχων. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε τις ευχές του στον πρωθυπουργό του Καναδά για την 1η Ιουλίου, την ημέρα του Καναδά. Η 36η Σύνοδος Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα Άγκαρα, θεωρείται κρίσιμη σημασία για το μέλλον της Συμμαχίας και της Παγκόσμιας Αρχιτεκτονικής Ασφάλειας. Η Σύνοδος της Άγκαρα αναμένεται όχι μόνο να φιλοξενήσει τους ηγέτες του κόσμου, αλλά και να αποτελέσει διπλωματικό πλαίσιο που θα αναδείξει την αυξανόμενη σημασία της Τουρκία εντός του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, προβλέπεται να αναδείξει ταυτόχρονα τη στρατιωτική συμβολή της Τουρκία, τις δυνατότητες της αμυντικής της βιομηχανίας, την ικανότητά της στη διαχείριση κρίσεων και τη διπλωματία των ηγετών της. Ο επιμερισμός των βαρών θα αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνόδου. Στην Άγκαρα θα συναντηθούν
32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και υπουργοί εξωτερικών και άμυνας. Εκτός από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν και οι χώρες της ομάδας AP4, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία και Νότια Κορέα, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι τις ατζέντες ασφάλειας του Ευρωατλαντικού και του Ινδοειρωνικού χώρου. Το Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας, το οποίο τα τελευταία 3 έως 4 χρόνια διεργωνόταν ως παράλληλη εκδήλωση του ΝΑΤΟ, θα ενταχθεί για πρώτη φορά στο επίσημο πρόγραμμα της Συνόδου. Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Ιστάμπουλ, η οποία εγγενιάστηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ιστάμπουλ το 2004 και περιλαμβάνει το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Επίσης θα πραγματοποιηθεί σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Ιστάμπουλ του ΝΑΤΟ.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαχπάς Σαρίφ δήλωσε ότι το Σάββατο ότι η επιτυχία της Τουρκία αποτελεί και επιτυχία του Πακιστάν, δεσμευόμενος να ενισχύσει περαιτέρω τη μοναδική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο της Τουρκία, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, στην Ιστάμπουλ, μετά τις συνομιλίες του στο ανάκτορο Βαχτετίν, ο Σαρίφ δήλωσε: «Η επιτυχία της Τουρκία είναι επιτυχία του Πακιστάν. Η πρόοδος του Πακιστάν είναι πρόοδος της Τουρκία». Όπως η Τουρκία ζει στην καρδιά κάθε Πακιστανού, έτσι και το Πακιστάν έχει πάντοτε

Πριν μια θέση στις καρδιές του τουρκικού λαού, πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι οι Τούρκοι στάθηκαν στο πλευρό του Πακιστάν σε κάθε δύσκολη περίοδο, συμπεριλαμβανομένων πολέμων, σεισμών και πλημμυρών, ο Σαρίφ αναφέρθηκε στην επίσκεψη του πρόεδρου Ερντοάν στις πληγήσεις από τις πλημμύρες περιοχές του Πακιστάν το 2010, καθώς και στη στήριξη που παρήχε η πρώτη κυρία Εμινά Ερντοάν στους πλημμυροπαθείς. Γι' αυτό λέμε με υπερηφάνεια ότι το Πακιστάν και η Τούρκια είναι δύο καρδιές με μια ψυχή, δήλωσε. Ο Σαρίφ ανέφερε ότι είχε πολύ εκτενείς και παραγωγικές συνομιλίες με τον Ερντοάν και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων και της βιομηχανικής συνεργασίας. Τόνισε ότι οι δύο ηγέτες εξέτασαν συγκεκριμένα βήματα για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της οικονομικής συνεργασίας, προσθέτοντας ότι η αμοιβαία καλή θέληση μεταξύ δύο χωρών προσφέρει μια μοναδική και ιδανική ευκαιρία για την επίτευξη του κοινού στόχου διμερούς εμπορίου ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Υπουργείο Ενημέρωσης της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τους σεισμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 2.954, ενώ 16.592 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περίπου 16.000 έμειναν άστεγοι. Προστίθεται επίσης ότι στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 6.462 άνθρωποι. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, επισκέφθηκε το λιμάνι της Λα Γκουάρια, όπου βρίσκονται οι ξένες ομάδες έρευνας και διάσωσης που επιχειρούν μετά το καταστροφικό σεισμό στην περιοχή, η οποία επλήγει περισσότερο από τη φυσική καταστροφή. Κατά την επίσκεψη, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Χιλ, ο Υπουργός Εσωτερικών Διοστάδο Καπέλο και ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες, η Ροντρίγκες απένιμε το μετάλλιο «Ήρωας της Βενεζουέλας» στους επικεφαλείς των διεθνών ομάδων έρευνας και διάσωσης. Μεταξύ των τιμηθέντων ήταν ο ταξίαρχος Μεχμέτ Μπαχτιάρ, διοικητής της Ταξιαρχίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας των Τουρκών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και ο Χαλούκ Ονάι Αρτάν, υποδιευθυντής της Επαρχιακής Διεύθυνσης της ΑΦΑΤ στο Τενίζδη. Παράλληλα, έξι σκύλοι της τουρκικής ομάδας έρευνας και διάσωσης, οι οποίοι διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων στα ερείπια, τιμήθηκαν με το μετάλλιο «Ηρωικός σκύλος της Βενεζουέλας». Η Ροντρίγκες παρέδωσε επίσης τον πρέσβη της Τουρκία στο Καρακάς, Νάτζι Αϊντάν Καραμανόλου, ευχαριστήρια επιστολή προς την Τουρκία. Ο πρέσβης Καραμανόλου δήλωσε ότι η τελετή διοργανώθηκε ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τις ξένες ομάδες έρευνας και διάσωσης και ανέφερε «Η εκτελούσε χρέη Προέδρου της Βενεζουέλας, κυρία Ντέλσι Ροντρίγκες, απένιμε μετάλλια στους επικεφαλείς των ομάδων έρευνας και διάσωσης που βρίσκονται εδώ, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής από τη χώρα μας. Επιπλέον παρέδωσε μια ευχαριστήρια επιστολή και ένα παράσημο προς τον Πρόεδρό μας εκ μέρους του τουρκικού κράτους. Θα τα μεταφέρουμε στον πρόεδρό μας μαζί με την αποστολή μας. Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της τελετής ήταν απονομή μεταλλίων και στους σκύλους που εργάστηκαν μαζί με τις ομάδες μας. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίστηκε και η πολύτιμη συμβολή τους». Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων.

Σήμερα τιμούμε με σεβασμό τη μνήμη του Νασρετίν Χότζα, της πηγής των πιο ευληματικών ανεκδότων της χώρας μας. Σύμφωνα με την κοινή παραδοχή, ο Νασρετίν Χότζας έζησε στο Αξαγίρ και πιστεύεται ότι η δράση του τοποθετείται στην εποχή του Οθωμανού Σουλτάνου Μπαέζιτ του πρώτου. Αποτελεί μια σπουδαία ιστορική προσωπικότητα που με την ετυμολογία και την οξύνειά του καταφέρει να κάνει τους ανθρώπους να γελούν ενώ ταυτόχρονα τους σωθεί σε βαθύτερο προβληματισμό. Θεωρείται ότι πολλά από τα ανέκδοτα που του αποδίδονται ενδέχεται να είναι κωμικά περιστατικά που συνέβησαν σε διαφορετικά πρόσωπα σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, τα οποία όμως με την πάροδο του χρόνου ταυτίστηκαν με το όνομά του. Εκατοντάδες χρόνια μετά, ο Νασρετίν Χότζα συνεχίζει να φωτίζει τις ψυχές των ανθρώπων.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σε αυτό το επεισόδιο στρέφουμε την πορεία μας προς το Doğubayazıt, το Άρε. Σε μια γεωγραφική περιοχή κοντά στα σύνορα με το Ιράν θα μιλήσουμε για ένα μεγαλοπρεπές οικοδόμημα που ορθώνεται πάνω σε έναν ψηλό λόφο, δεσπόζοντας τον παλαιό οικισμό του Bayezid και στην πεδιάδα, το παλάτι του Ισάκ Πασά. Το παλάτι Ισάκ Πασά δεν είναι απλώς έναν άκτορο, είναι ένας ιδιαίτερος χώρος κληρονομιάς που συγκεντρώνει στον ίδιο χώρο την πολιτιστική πολυμορφία που έφερε η Ανατολία ανά τους αιώνες, την αρχιτεκτονική μνήμη και τον πλούτο των μεγαμεθόριων περιοχών. Το κτίσμα αυτό, τοποθετημένο ανάμεσα στο σκληρό κλίμα του Doğubayazıt, τα υψηλά όρη και τις ιστορικές οδούς διέλευσης ενσωματώνεται στο γύρο τοπίο και προκαλεί μια ισχυρή εντύπωση από την πρώτη κιόλας ματιά. Το παλάτι με τη στρατηγική του θέση και τη μνημειώδη εμφάνισή του φέρει τα ίχνη της Οθωμανικής επαρχιακής διοίκησης, ενώ παράλληλα ξεχωρίζει ως ένα σημαντικό έργο που αντανακλά την πολιτιστική αλληλεπίδραση της Ανατολίας, του Ιράν και των γύρω γεωγραφικών περιοχών. Η κατασκευή του παλατιού του Ισάκ Πασά θεωρείται ότι ξεκίνησε στα τέλη του 17ου αιώνα κατά την περίοδο του Τσολάκ Απτή Πασά και ολοκληρώθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα επί των ημερών του Κιουτσούκ Ισάκ Πασά. Οι επιγραφές στο παλάτι μαρπυρνούν ότι το οικοδόμημα έλαβε την τελική του μορφή το 1784. Υπό αυτή την έννοια, το παλάτι Ισάκ Πασά θεωρείται ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα μνημειώδη κτίσματα που ανεγέρθηκαν στην Ανατολία κατά την Οθωμανική περίοδο. Το παλάτι διαθέτει μια εκτενή χωροταξική διάταξη, η οποία αποτελείται από αυλές, χώρους υποδοχής, το τμήμα του χαρεμιού, τζαμί, μαυσολείο, τουρπέ, λουτρά και διάφορα κτίσματα υπηρεσίας. Με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν αποτελούσε απλώς ένα διοικητικό κέντρο, αλλά έναν ολοκληρωμένο και αυτόνομο χώρο διαβίωσης. Η εξαιρετική λιθοτεχνία και ο διακοσμητικός πλούτος που συναντάμε σε διάφορα τμήματα του κτιρίου μεταφέρουν μέχρι τις μέρες μας το υψηλό επίπεδο της καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής γνώσης εκείνης της εποχής. Το θεμελιώδες στοιχείο που καθορίζει τη σημασία του παλατιού για την UNESCO είναι ο αυθεντικός αρχιτεκτονικός του χαρακτήρας, ο οποίος συνδυάζει αρμονικά διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις. Το παλάτι προτάθηκε για τον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως πολιτιστική κληρονομιά, καθώς αποτελεί εξαίρετο δείγμα της ανθρώπινης δημιουργικότητας, μαρτυρεί συγκεκριμένες πολιτιστικές παραδόσεις και συνιστά ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Η μνημειώδης πύλη εισόδου του παλατιού προκαλεί δέος με τη λεπτομερή λιθοτεχνία και τον διακοσμητικό της ρυθμό, ενώ στο γενικό σχέδιο του οικοδομήματος είναι έντονη η οθωμανική αρχιτεκτονική παράδοση. Στις διακοσμήσεις και σε ορισμένες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες διακρίνονται επιρροές από την Ανατολία, το Ιράν και τους γύρω πολιτισμούς. Επιπλέον σε ορισμένα τμήματα γίνονται αντιληπτές και επιδράσεις της δυτικής αρχιτεκτονικής. Αυτή η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική γλώσσα μετατρέπει το παλάτι Ισάκ Πασά από ένα έργο τοπικής εμβέλειας σε ένα σημαντικό χώρο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών. Η αξία του παλατιού του Ισάκ Πασά για την UNESCO δεν πηγάζει μόνο από την αρχιτεκτονική του. Το οικοδόμημα ξεχωρίζει επίσης για την ισχυρή σχέση που αναπτύσσει με το γεωγραφικό του περιβάλλον. Ιστορικά το Doğubayazıt κατήχε στρατηγική θέση καθώς βρισκόταν κοντά στις οδούς μεταφορών και εμπορίου που συνέδεαν την Ανατολία με το Ιράν. Το παλάτι Ισάκ Πασά θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μάρτυρες αυτής της ιστορικής κινητικότητας και της πολιτιστικής αλληλεπίδρασης. Το γεγονός ότι χτίστηκε πάνω σε ένα ψηλό λόφο δεν του προσδίδει μόνο μια οπτική υπεροχή, αντικατοπτρίζει επίσης τη διοικητική αντίληψη της εποχής και μια αρχιτεκτονική προσέγγιση που εναρμονίζεται με τις γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής. Η πανοραμική θέα της πεδιάδας και των βουνών από το παλάτι αναδεικνύει μέχρι σήμερα τη στενή σχέση του κτίσματος με τον περιβάλλοντα χώρο. Όσον αφορά την προστασία του, το παλάτι Ισακ Πασά αποτελεί έναν από τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς στους οποίους η Τούρκη δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. Το υψηλό υψόμετρο, οι σκληρές κλιματικές συνθήκες, οι ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, το χιόνι και οι άνεμοι καθιστούν τη συντήρηση των πέτρινων κατασκευών μια διαδικασία που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση. Για τον λόγο αυτό η προστασία του παλατιού δεν περιορίζεται σε φυσικές παρεμβάσεις, οι επιστημονικές έρευνες, η τακτική παρακολούθηση και οι βιώσιμες προσεγγίσεις συντήρησης έχουν θεμελιώδη σημασία. Σήμερα οι συζητήσεις γύρω από το παλάτι Ισακ Πασά εστιάζουν στη διαχείριση του χώρου, τον σχεδιασμό της προστασίας και τη βιώσιμη διαχείριση των επισκεπτών. Το σύστημα της UNESCO δεν δίνει έμφαση μόνο στην ιστορική και αισθητική αξία ενός μνημείου, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτό διοικείται και μεταβιβάζεται στις επόμενες γενιές. Έτσι, οι πολιτικές προστασίας και η βιώσιμη χρήση αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για το μέλλον του παλατιού. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στη διατήρηση του παλατιού του Ισακ Πασά όχι μόνο για τους σημερινούς επισκέπτες, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται μια ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στις εργασίες συντήρησης, την επιστημονική έρευνα, την εκπαίδευση και τον πολιτιστικό τουρισμό, μια από τις βασικές αρχές που υιοθετεί η UNESCO για τη μακροπρόθεσμη προστασία των μνημείων. Από τη σκοπιά της Τούρκη, το παλάτι Ισακ Πασά είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα που καθιστούν ορατό τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της Ανατολικής χώρας σε διεθνή κλίμακα. Δίπλα στα εμβληματικά μνημεία της Ιστάμπουλ, της Μπούρσα, του Εντίρνε ή της Κόνια, αυτό το παλάτι που υψώνεται στο Ντούμπιαζετ αποδεικνύει πόσο εκτενής και πολυεπίπεδη είναι η πολιτιστική κληρονομιά της Ανατολίας. Οι σημερινοί επισκέπτες του παλατιού Ισακ Πασά δεν αντικρίζουν απλώς ένα ιστορικό οικοδόμημα. Περιπλανόμενοι στις αυλές του έρχονται σε επαφή με τη διοικητική αντίληψη του παρελθόντος. Παρατηρώντας τις λίθινες διακοσμήσεις, ανακαλύπτουν την καλλιτεχνική αισθητική της εποχής και αντικρίζοντας τη στρατηγική του θέση, βρίσκουν ισχυρά τεκμήρια για τους λόγους που η περιοχή αυτή υπήρξε τόσο σημαντική στην ιστορία. Όταν το οικοδόμημα αξιολογείται σε συνάρτηση με το γεωγραφικό του περιβάλλον, αποκαλύπτεται μια πολύ πιο ουσιαστική και ολοκληρωμένη ενότητα. Η παρουσία του παλατιού του Ισακ Πασά στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO επιβεβαιώνει ότι η αξία του αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη σημασία των προσπαθειών για την προστασία και τη μεταλαμπάδευσή του στις επόμενες γενιές. Το παλάτι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα που αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Τούρκη και την κοινή παρακαταθήκη που δημιούργησαν διαφορετικοί πολιτισμοί κατά τη διάρκεια των αιώνων. Το παλάτι Ισακ Πασά παραμένει μια μεγαλοπρεπής ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά που υψώνεται στο εντυπωσιακό γεωγραφικό ανάγλυφο του Άρε. Με τη δομή του που συνθέτει διαφορετικές αρχιτεκτονικές παραδόσεις, την ισχυρή σχέση με το περιβάλλον του και τον αυθεντικό του χαρακτήρα που κατάφερε να επιβιώσει στο πέρασμα του χρόνου, συγκαταλέγεται στα πιο αξιοσημείωτα ιστορικά μνημεία της Τούρκη. Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο για να συναντηθούμε ξανά σε ένα ακόμα σημαντικό σταθμό της πολιτιστικής.

0: Ιστορικής κληρονομιάς της Τουρκία. Ως τότε, να περνάτε καλά. Γεια σας.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Νέα αποστολία τα τουρκικά μη απανδρωμένα αεροσκάφη. Πολύ λίγες χώρες στον κόσμο μπορούν να το κάνουν αυτό. Η Τουρκία δεν ήταν η πρώτη χώρα που χρησιμοποίησε μη απανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά έγινε κορυφαίο κέντρο για την αποτελεσματική χρήση τους και για την ανάπτυξη νέων δογμάτων σχετικά με τις δυνατότητές τους. Αρχικά, τα μη απανδρωμένα αεροσκάφη και τα μη απανδρωμένα οπλισμένα αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για αναγνώριση, επιτήρηση και συλλογή πληροφοριών. Στη συνέχεια προστέθηκαν στο σύστημα πυρομαχικά που ανέπτυξαν Τούρκοι μηχανικοί. Από εκείνο το σημείο και μετά άλλαξαν τα δεδομένα στο πεδίο της μάχης. Σήμερα η Τουρκία δείχνει ότι τα εγχώρια παραγωγής, τα μη απανδρωμένα αεροσκάφη και τα μη απανδρωμένα οπλισμένα αεροσκάφη της μπορούν να επιτύχουν πολύ περισσότερα από το να βλέπουν και να πετυχαίνουν τον στόχο. Μια αποστολή που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατα ολοκληρωμένης άσκησης Deniz Kurdu 2 είναι σημαντική για να δείξει τι μας περιμένει στο εγγύς μέλλον. Αυτή τη φορά το Bayraktar TB3 απογειώθηκε όχι για να χτυπήσει έναν στόχο αλλά για να εξαπολύσει μια ηλεκτρονική επίθεση. Στόχος του είναι να ανοιχνεύει, να καταστέλει και να παρεμβάλλει εχθρικά ραντάρ. Και όλα αυτά γίνονται από ένα μη επανδρωμένο όχημα που εκτοξεύεται από ένα πυλίο που βρίσκεται στη θάλασσα. Αυτή είναι μια παγκόσμια πρωτοπορία. Εντός του ΝΑΤΟ, μόνο λίγες χώρες διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα. Τι ακριβώς έχει πετύχει λοιπόν η Τουρκία και πού θα την οδηγήσει αυτή η τεχνολογία? Ας το ανακαλύψουμε μαζί από το άρθρο που ετοίμασε ο Σερτάτς Αξάν για το TRT Haber. Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα είναι σε θέση να διεξάγουν ηλεκτρονικό πόλεμο. Στο πλαίσιο της άσκησης, το μη επανδρωμένο σκάφος Bayraktar TB3 που σταθμεύει στο πλοίο TCG Anadolu απογειώθηκε εξοπλισμένο με Antidote Pod ηλεκτρονικού πολέμου που κατασκευάστηκαν από την ASELSAN. Ας μιλήσουμε για αυτά τα Antidote. Το Antidote 2U ES-100 είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης. Μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία των εχθρικών ραντάρ και άλλα κρίσιμα δεδομένα. Ένα άλλο σύστημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Antidote 2U EA-200. Αυτό το σύστημα είναι ικανό για ηλεκτρονικό πόλεμο. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο ανοιχνεύει εχθρικές θέσεις αλλά και τις καταστέλει και παίζει σημαντικό ρόλο στη διατάραξη των επιχειρήσεών τους. Το σημείο που πρέπει να τονίσουμε εδώ είναι ότι αυτή είναι η πρώτη φορά στον κόσμο που ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύθηκε από πλοίο μπόρεσε να διεξάγει ηλεκτρονικό πόλεμο. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει μια χρυσή ευκαιρία όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για τους φίλους και συμμάχους της Άγκαρα. Το τουρκικό ναυτικό έχει αποκτήσει μεγάλη δυναμικότητα. Το γεγονός ότι οι αποστολές ηλεκτρονικής υποστήριξης και ηλεκτρονικής επίθεσης που αναφέραμε εκτελούνται με μη επανδρωμένα συστήματα αποτελεί σημαντική καινοτομία. Το τουρκικό ναυτικό χρησιμοποίησε αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας και ελικόπτερα αμφιποβληχιακού πολέμου για την εκτέλεση αυτών των αποστολών από αέρος. Η πολεμική αεροπορία από την άλλη πλευρά χρησιμοποίησε διάφορα αεροσκάφη ειδικών αποστολών. Ωστόσο και τα δύο σενάρια είχαν ένα σοβαρό μειονέκτημα, το ρίσκο του ανθρώπινου παράγοντα. Είτε η φύση της αποστολής απαιτούσε την ανάληψη πολύ σοβαρών κινδύνων και την υπερβολική προσέγγιση του εχθρού, είτε δεν πλησίαζες αρκετά και ως εκ τούτου δεν μπορούσες

να επιτύχει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η Τουρκία βρήκε μια λύση σε αυτό. Έχει αναπτύξει εξαιρετικά προηγμένα συστήματα που είναι σχεδόν τόσο ελαφριά όσο ένα φτερό. Ενσωματώνοντας τα στις πλατφόρμες της, έχει επιτύχει ένα πολύτιμο ορόσημο. Το ελαφρύ βάρος είναι σημαντικό επειδή όσο λιγότερο βάρος φέρει ένα μη επανδρωμένο σκάφος κατά την απογείωση, τόσο μεγαλύτερος μπορεί να είναι ο χρόνος πτήσης ή η εμβέλειά του. Σε αυτό το σημείο, τα τουρκικά μη επανδρωμένα σκάφη, εξοπλισμένα με αυτά τα συστήματα, δεν θα χρησιμοποιούνται μόνο εναντίον εχθρικών πλοίων στη θάλασσα. Θα γίνουν μια πολύ αποτελεσματική δύναμη στον εντοπισμό και την καταστροφή κρίσιμων στόχων σε νησιά και βραχονισίδες, καθώς και στην επίθεση σε στατικά σημεία που βρίσκονται στις ακτές. Εκτός από τις ΗΠΑ και την Τουρκία, καμία άλλη χώρα στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Όπως είναι γνωστό, η Τουρκία θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Εγγύσμεδο. Οι αρχοί κρατών και οι αντιπροσωπείες που θα επισκεφθούν την Άγκαρα θα έχουν επίσης το βλέμμα τους στραμμένο στην τουρκική αμυντική βιομηχανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τουρκία είναι η μόνη χώρα ικανή να εκτοξεύει μία επανδρωμένο σκάφη από πλοίο με βάση τη θάλασσα και να διεξάγει ηλεκτρονικό πόλεμο. Επιπλέον, ο αριθμός των χωρών που είναι ικανές να προσθέσουν συστήματα ηλεκτρονικής υποστήριξης ή ηλεκτρονικού πολέμου σε μία επανδρωμένα συστήματα είναι επίσης πολύ περιορισμένος. Σύμφωνα με πληροφορίες από ανοιχτές πηγές, εκτός από την Τουρκία και τις ΗΠΑ, καμία άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δεν έχει επιδείξει αυτήν την ικανότητα. Φυσικά, αυτή η κατάσταση φέρνει μαζί της και ένα πολύ σημαντικό εξαγωγικό δυναμικό για τα τουρκικά μη επανδρωμένα σκάφη, τα οποία είναι ικανά να αναλαμβάνουν αποστολές ηλεκτρονικής υποστήριξης και ηλεκτρονικής επίθεσης σε όλο τον κόσμο, ειδικά στην Ευρώπη. Με αυτόν τον οδικό χάρτη, η Άγκαρα δηλώνει στον κόσμο ότι μπορεί ανεξάρτητα να παράγει τα δικά της μη επανδρωμένα σκάφη, πυρομαχικά, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και προηγμένους αισθητήρες και κάμερες. Με άλλα λόγια, οι χώρες που προσεγγίζουν την Τουρκία σχετικά με αυτό το θέμα συναντούν ένα έτοιμο και ολοκληρωμένο οικοσύστημα. Τέλος, ας προσθέσουμε μία σημείωση σχετικά με τον άλλο στόχο της Τουρκίας σε αυτόν τον τομέα στο εγγύς μέλλον. Συνεχίζονται οι εργασίες για την ενσωμάτωση των πιο προηγμένων συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και επίσης επίθεσης στο Ακεντζέ, που αναπτύχθηκε από την Μπαϊκάρ. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το έργο, η Τουρκία θα είναι μία από τις σπάνιες χώρες που θα έχει καταφέρει να εκτελέσει ένα εξαιρετικά κρίσιμο έργο όπως το Χαβά Σόζ με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Αγαπητά ακροατέ, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα λόγια του μεγάλου ηγέτη μας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Είναι λανθασμένο να δηλώνουμε και να εκφράζουμε την Ανατολική και Δυτική Θράκη ως ενιαία εδαφική ενότητα. Η Ανατολική Θράκη είναι αναμφισβήτητο μέρος της τουρκικής πατρίδας. Η Δυτική Θράκη, από την άλλη πλευρά, είναι μέρος της πατρίδας που παραχωρήθηκε με συνθήκη ειρήνης. Η επίμονη διεκδίκηση της ενότητας της Ανατολικής και Δυτικής Θράκης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ξένες διεκδικήσεις και στην Ανατολική Θράκη. Δεν πρέπει να εγείρονται διαφωνίες σχετικά με την Ανατολική Θράκη. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Ο Μουσταφά Κεμάλ Πασά εξήγησε την πολιτική της κυβέρνησης της Άγκαρα για τη Θράκη με αυτά τα λόγια. Δεδομένου αυτού, γιατί και σε ποια βάση οι δύο χώρες συνεργάστηκαν και υποστήριξαν η μία την άλλη, στην πραγματικότητα η απέτηση της Σόφιας σχετικά με την Ανατολική Θράκη βασιζόταν εν μέρη σε μια παρερμηνία από Βούλγαρους διπλωμάτες στην Ιστάμπουλ. Σύμφωνα με αυτούς, οι Τούρκοι που πολεμούσαν τους Έλληνες στην Ανατολία θα παρετούνταν από τα δικαιώματά τους στη Θράκη με αντάλλαγμα την Ισμύρ. Φυσικά θα υποστήριζαν τις βουλγαρικές διεκδικήσεις εναντί των ελληνικών διεκδικήσεων. Ωστόσο αυτές οι προσδοκίες διαψεύτηκαν. Παρόλα αυτά η Βουλγαρία συνέχισε να υποστηρίζει τον τουρκικό πόλεμο της ανεξαρτησίας. Ειδικά μετά τη διάσκεψη του Σαν Ρέμο, οι διμερείς σχέσεις έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο τους. Αλλά γιατί?

Είναι στην πραγματικότητα πολύ απλό σε σύγκριση με τους Έλληνες. Οι Τούρκοι είναι πολύ πιο αδύναμος εχθρός όσον αφορά τα πολιτικά ζητήματα και την διεθνή υποστήριξη. Η Ελλάδα από την πλευρά έχει την υποστήριξη της Βρετανίας και της Γαλλίας. Επομένως, έχει πολύ πιο λογικό να πολεμήσει στηρικά τους Τούρκους για τη Δυτική Θράκη. Η κατάσταση είναι σαφής. Είναι δύσκολο να παραγκονίσεις την Αθήνα, η οποία υποστηρίζεται από το Λονδίνο και το Παρίσι στη Θράκη. Ωστόσο, η κατάσταση αλλάζει όσον αφορά τη σύγκρουση Βουλγαρίας-Τουρκία. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Δύση θα υποστηρίξει τη Βουλγαρία, ούτως ή άλλως. Δεν το δήλωσαν ρητά οι δυνάμεις της Αντάντ στις 10 Ιανουαρίου 1917.

Δεν δήλωσε ο πρόεδρος των αποδομικής Wilson ότι οι κύριοι στόχοι τους στην Εγγύς Ανατολή ήταν η απελευθέρωση των εθνών από τουρκική κυριαρχία και η απομάκρυνση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξένης προς το δυτικό πολιτισμό από την Ευρώπη. Γνωρίζοντας αυτό, η Σόφια στήριξε την περιφερειακή εξωτερική πολιτική, τα σχέδια και τις προσδοκίες της σε αυτήν την ιδέα. Προτεραιότητα της ήταν να υποστηρίξει την Τουρκία μέχρι να βγει εκτός παιχνιδιού η Ελλάδα. Ωστόσο, όποιος και αν είναι ο λόγος, η τουρκοβουλγαρική φιλία μεταξύ 1918 και 1923 παραμένει μια υποδειγματική σχέση στα Βαλκάνια ακόμη και σήμερα. Τώρα, για να κατανοήσουμε καλύτερα

Θράκη, μια περιοχή της οποίας το ανδρικό τμήμα ήταν επίσημα μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ το δυτικό της τμήμα βρισκόταν ανάμεσα σε τρεις χώρες, των οποίων το καθεστώς δεν ήταν απολύτως σαφές και των οποίων ο πληθυσμός ήταν κυρίως τουρκικός. Η Σόφια και η Αθήνα αγωνίζονταν αδιάκοπα για να εξασφαλίσουν τη Θράκη υπό την κυριαρχία τους. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα παρουσίασαν τις αξιώσεις τους μέσω βιβλίων και εκθέσεων. Σε απάντηση σε αυτές τις αξιώσεις σχετικά με τη δημογραφική δομή και την ιδιοκτησία γης, οι Τούρκοι παρουσίασαν επίσης τις δικές τους μελέτες στα μέρη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με μια μελέτη του πρέσβη της Μόσας Γάλιπ Κεμαλή Σοελεμεζόδο, βασισμένη σε επίσημα αρχεία, η δημογραφική δομή της περιοχής που περιλαμβάνει ολόκληρη Θράκη έχει ως εξής. Τούρκοι 992.687, Ρωμοί 257.768, Βούλγαροι 88.702, Εβραίοι και Αρμένοι 40.869.

Όσον αφορά τη σχέση ιδιοκτησία, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Οι Τούρκοι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία στη Θράκη τόσο από άποψη πληθυσμού όσο και από άποψη ιδιοκτησία γη. Σύμφωνα με το έργο του Γαλίπ και Μαλή Σολεμέζολου, οι Τούρκοι κατέχουν το 79% τη γη, οι Ρωμοί το 13%, οι Βούλγαροι το 7% και άλλε ομάδε το 1%. Παρά τα αυτά, οι συμμαχικέ δυνάμει προχωρούν όπω κρίνουν κατάλληλο. Πιο συγκεκριμένα εφαρμόζουν το σχέδιο τους και παραχωρούν την περιοχή στην Ελλάδα. Επιπλέον παρέχουν κάθε είδος βοήθεια για να διευκολύνουν αυτό.

άλλοτε εδραίωναν τη θέση της Ελλάδας μέσω διεθνών συμφωνιών και άλλοτε μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων, το οποίο εντυπωσιακό παράδειγμα αυτού συνέβη στις 4 Νοεμβρίου 1918. Ο γαλλικός στρατός άρχισε να στέλνει στρατεύματα στην περιοχή με το πρόσχημα της ανάληψης του ελέγχου και της λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής Ουζουνκιόπουλο-Σιρκετζή. Ωστόσο, μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη έλαβε χώρα από τις 14 Ιανουαρίου 1918 και μετά. Ενώ αναμενόταν η άφιξη γαλλικών στρατευμάτων, εμφανίστηκαν ξαφνικά Έλληνες στρατιώτες. Το θέμα έγινε αργότερα κατανοητό. Οι Γάλλοι είχαν παραχωρήσει τον έλεγχο της σιδηροδρομικής γραμμής στον ελληνικό στρατό. Γεια σας!

Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πρώτο άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που υιοθετήθηκε το 1948. Ξεκινάμε λοιπόν λέγοντας ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ιδρύθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη με στόχο να εμποδίσουν ποτέ ο κόσμος να ξαναζήσει μια τέτοια τραγωδία. Στόχος του οργανισμού είναι να παράσχει έναν διεθνή και υπεράνω κρατών έλεγχο σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη ζωή, από την εκπαίδευση ως την υγεία, από τα τρόφιμα έως τα περιβαλλοντικά προβλήματα και ιδιαίτερα τον έλεγχο των εξοπλισμών. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που συνεδρίασε στο Παρίσι στις 10 Δεκεμβρίου 1948, χαράζει το πλαίσιο της νομοθεσίας των κρατών μερών στο εν λόγω θέμα. Το πρώτο άρθρο της διακήρυξης αναφέρει: «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι πρικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης». Αυτό το άρθρο θεωρείται θεμελιώδης αρχή για όλη την ανθρωπότητα και υπογραμμίζει την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο που αποτελεί τη βάση της νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να υφίστανται διακρίσεις με καμία δικαιολογία με βάση το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνότητα, τη γλώσσα ή οποιαδήποτε άλλη διαφορά. Η αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας και αξίας κάθε ατόμου αποτελεί τη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας βρίσκεται στο κέντρο της ιδέας του να γεννιέται κανείς ελεύθερος και ίσος. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τις σκέψεις, τις πεπιθήσεις και τον τρόπο ζωής του. Η ελευθερία περιλαμβάνει την ικανότητα του ατόμου να εκφράζεται και να διαμορφώνει τη ζωή του σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις. Ισότητα σημαίνει ότι όλοι έχουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες. Αυτό ισχύει σε πολλούς τομείς, όπως ισότητα ενώπιον του νόμου, ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση και δικαιοσύνη στις οικονομικές ευκαιρίες.

0: Αν και υπάρχουν διάφορες δυσκολίες σε όλο τον κόσμο στην εφαρμογή αυτής της Οικουμενικής Αρχής, η διακήρυξη είναι εξαιρετικά σημαντική διότι δείχνει το νοητικό στάδιο στο οποίο έχει φτάσει η ανθρωπότητα, δεδομένου ότι νόμοι που βασίζονταν στις διακρίσεις φίλου και φιλής ίσχυαν σε διάφορες χώρες μέχρι τη δεκαετία του 1960.
1: Διότι

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!